Το λέμε την άλλη εγκέντρο λειτουργικού αβενότσι σε τόρ δεν εκαπέλη σε το πατσαλάν σαν το κρούσε πως σε λόμπα ήταν τούρτια βέβαια σε εγκέντρο λειτουργικό λειτουργικό βέβαια σε τόρ τα κομίσο κάτρο σιόν δεν εκαπέλη δεσπές λο σίγη και εγκέντρο λειτουργικό δι ελεκτούρναν δι βίκαντ κουταμπίν εσάκλεο τα κομμουργά δεσέν το πατσαλάν σαν το κρούσε κορδιάλμεν τη βιτά.

0: Να δείγω τρυπάντα βέντα αυνό ανήρω. Μη τα γουάντα πασά. Τα κέν ατανήρω τα απογιάντε και μουντιάλακι. Ατανήρω και μου τα απογιάντε και μουντιάλακι. Αν δεν ψάει μίμη, εκεί πρεγούντωσε. Υποσάμε και πόν, κοτά και μη τα απογιά. Νήρω μην οσάνω, μου τίγω μάντα πισάμι, νο. Ταν και ice cream. Κον Κώστα, φελίς μαΐντα πάπο τους, δεν κουσίνει, νο. Μη σάβω, τα μάνε γάβει. Τρεμπάνκ τα κάνα μπέντα, πως όταν και κάντα, τουρκώσε, βε. Η εμμουντιάλ τα κομισε, βε, πέρο, και μπω πισάμι, και η ώρα να ούντα, πως ό. Μπω μεσά, αμήτα δεις πάπε, πέρο. Μη νότα δεν είναι τουρ λοκούρα, νο, λοκούρα ναι. Κόντι μούντο, πω νότα γιάμι. Λο και μη πω ειβιτά που πέ, τα μη μίσα μαϊάν, σε τόρ να No, ma era bisabu na capia. Na sabaneta, paso tamis se sagrado corazón, dinos parroquia, pero ya sabra si mi te invitavo. Piscadona, estango da tirulia, tuvo un chance, bin. Imo mira, bin rancho urato, papu aya, ma inte bisa recibia curpa di Cristo junto con nos, ok? Un feliz, ma inte bisa un dusci ja webs, papu tame mi broci, sicur così. Mo dapo, feliz ma inta. Buen día, pa nos en el aeropuerto internacional Reina Beatriz. Claro, comisá, con vosotei, ¿eh? Claro, comisá, con vosotei. Nadie con mi cora, arriba, nan. Anto, ¿cómo mucho jame trove? Marcelino Pandevino. Marcelino, ¿botei? Ma mira, buen nombre, que vi, ta divo, casa. De agenda a trove, ¿no? Rosa, buen día, buen día. Ma guapo mensaje, pero, ¿cómo está? Tanto cosas mi talía sapareo, despeta salive mi mente. Pero saludo papu tamayana caíto, mi mamá duche. Turcos bon, láganos bampe, antes aquí está nada más y nada menos que Roberto. Para mí que no murió. Es aquí está nada más y nada menos que... ¿cuál es mi canción otra vez? Wasasa, esta vaina.
1: Boguía, 88.9 FM.